Όμπολε σιλιπακοβαντέ, φουρισιωμαντέ, βακίτζε. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχέ. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχέ. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κι αγιαβάμ αγέντε βεγάνε να νίντα σαμάια ραχή. Κι αγιαβάμ αγέντε βεγάνε να νίντα σαμάια ραχή. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχή. Τζάγκα μου σάφυρα δέκαβο, καλά κοιμό ταράι αραχή. Τζόκου τσακρνά εσώ καραλέ, να χει το φύρ πιτσατά βεγά. Τζόκου τσακρνά εσώ καραλέ, να χει το φύρ πιτσατά.